0: genau, meins.
1: Oh, ich habe alles. Ich habe schon angefangen. Ich wünsche mir, dass die Natur für den Menschen wieder an solch einen Wert gewinnt, dass wir anfangen, mit ihr zu leben. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen und ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Tschüss.
0: Kannst du das Kuss?
2: Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα. Yeah.